Ασιο με τα κούτσου. Τα συζητήκαμε, σε καθαρά, σε καλό ακόμα. Αφήτε δύο, καλκούν από κάου, σε τι ασιο με τα κούσπα, νιάου πάνω από σας.